Όνο ατέβακο, τον αστρομή, τι τόσο μινάρα νερό με τη λουσί, CBC, ο κύριο Τακτούνάρα, ο τραμπίνι, τη σωστή, ο κόρτη, τη γλουτέχαρουνι, ο χαρτιγινάρτενα, τόμι.